0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο,

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Follow us on Facebook, Twitter,
0: London Greek Radio
1: and Instagram.
2: Έλα, Παντελή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: GR 103,3.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning from the LGR Studios, LGR Fam. Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Here on a midweek breakfast, a la ελληνικά. Χρόνια πολλά, αν εσείς έχετε κάποια γιορτή σήμερα, ονομαστική γιορτή. Χρόνια πολλά στο Σέργιο, στην ο Σέργιος. Πολύ χρονούλα. Στο χρόνις, πολλό χρονής.
1: Περιμένω μια σου λέξη ένα βήμα.
0: Σεργούλα.
1: Ο χρόνος αλλιώς δεν περνά.
0: Πολύ χρονίος. Και αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια σήμερα, happy, happy birthday. Χρόνια πολλά. Εδώ LGR στους 103 και 3 στο FM. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: This is LGR.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: This is LGR.

Εδώ ελκιά στους 103 και 3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα, παρικία. Λοιπόν, τι παίζει με το καιρό μας σήμερα? Πάμε να δούμε έτσι την πρόκληση για το καιρό μας. Και να είμαι ειλικρινής, είμαστε εδώ στο τρίτο όροφο του LGR House και έχουμε και ένα παράθυρο εδώ. Βλέποντας έξω από το παράθυρο μας, βλέπω βροχές, ναι. Βρέχει. Το πιο σύντομο τρόπο είναι για να σας πω το καιρό. Δηλαδή, νεφελώδης καιρός με ξεσπάσματα βροχής σήμερα το πρωί. Τοπικά έντονης. Ο κρύος θα βελτιωθεί αργότερα το απόγευμα με εμφάνιση ηλιοφάνειας. Ανεμόδης. Απόψε ο καιρός θα γίνει ξηρός με εύρεο ουρανό και πολύ λίγα σύννεφα. Θα παραμένει ανεμόδης. Μέγιστη θερμοκρασία 16 βαθμοί. Currently raining in London this morning. So that should clear up by the afternoon. Some sunshine expected to hit London by the afternoon. Highest temperatures at 16 degrees Celsius. Ήφερα το πιο κατάλληλο κομμάτι για τη συνέχεια. Πάμε εδώ, Αναστασία. Και να κλικ. Good morning again from the LGR family.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Δανής Πλεοθαρχός και ακούτε LCR στους 103,3.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η καθημερινότητα. Νέο τραγούδι και νέα αποκλειστικότητα στο LGR. Πρώτη μετάδοση. Και το ακούτε ολόκληρο την εβδομάδα πριν από την επίσημη της επίσημη του κυκλοφορία. Exclusive. Είστε Γιάννης Πλούταρχος. Μας αρέσει ο Πλούταρχος. Go for a quick traffic update. LGR on the roads. And let's go to the tubes. Currently on the Piccadilly line, underground station closed and trains are not stopping on a Piccadilly line at Arsenal. Infrastructure damage. So do take care if your stop is at the Arsenal. Currently there's no stopping there on the Piccadilly line at Arsenal.

αλήθεια τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου στο νέο της μεγάλη της νέα επιτυχία. Εδώ LGI στους 103.3 στα FM London Greek Radio Broadcasting. As ever on 103.3 FM. It's all Greek to me on 103.3. And we'll take this straight from the top. It's our very own young Haris Georgiou. Harry Georgiou, Faik Prosopisi din Kipro. Στη Junior Eurovision το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Μάλτα. Ο Χάρης είναι Ελληνοκύπριος του Λονδίνου από την περιοχή του Enfield και σπουδάζει στη σχολή Platinum Performing Arts. Το τραγούδι λέγεται Who I Can Be. Young Harry Georgiou, who's just 13 years of age, will be flying the flag for Cyprus at the Junior Eurovision Song Contest, taking place on the 24th of October in Malta. He's all the way there from Enfield, currently training at the Platinum Performing Arts. And this is his entry. Let's take it straight from the top. En la, en la click. Harry Georgiou, who I can be.

0: Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Πόσο κάνει ένα γένα.
5: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και για τους φίλους μας που ζήτησαν να ακούσουν αυτό το τραγούδι, αυτός ήταν ο Απόν με τη Μαριό και το ρεμπέτικο Remix 2026. Καλημέρα, καλημέρα, να μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Hello LGRs, αυτοί ίσως που μας ακούνε τώρα στο αμάξι, είτε στο αμάξι, είτε στο σπίτι, είτε στην δουλειά, ή αν κάνετε κάποιο τρέξιμο, ναι, ναι, τρέξιμο μέσα στην δροχή, raining, running in the rain, so a good way to still keep fit, I think.
1: Εγώ με τον καπνό,
0: Αντώνης Ρέμος.
1: Είμαστε

Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φερής και είμαι εδώ για σένα. Πάρα πολύ καλός ο Θερής. Πάντα τσι μας χαρίζει ωραία τραγούδια και επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω λίγο με τον Γιάννη Πάριο, ο Γιάννης Πάριος, με το υπέροχο, το υπέροχο τραγούδι του «Για πάντα μαζί». Ένα τραγούδι που φημίζει την δεκαετία του 80. Έχουμε και λέμε το ραδιόφωνο μας στο LGR έχει τα ανεπίσημα γενέθλια της. Αυτή την εβδομάδα το LGR γιορτάζει τα ανεπίσημα γενέθλια της. Unofficial birthday for LGR this week. Μιλάμε για τα πειρατικά χρόνια. Το 1983, μιλάμε για το 1983, 8 του Οκτώβρη, η μέρα που ξεκίνησε το LGR, πειρατές, σαν πειρατές. LGR celebrating its unofficial birthday this week on the 8th of October 1983. Started life as LGR Pirate Radio Station back on this week in 1983. 4 decades of history and generations. Έναν και μοναδικό LGR.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε και πάλι κοντά σας για μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς που ξενυχτάτε.

0: σας ακούμε.
1: Αυτή είναι η Πολίνα και από τα FM.
0: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Και θυμηθείτε, είναι ο 962 FM.
1: Είναι το 103,3 στα FM.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ.
1: Και μία, αυτή είναι η Πολίνα, μία φωνή από, από το 80. Παρακαλώ, μία φωνή από το 80. Αφού διασκεδάζουμε, μάλλον γιορτάζουμε τα ανεπίσημα γενέθλια του LGR, που είναι αυτή την εβδομάδα τα ανεπίσημα γενέθλια του ραδιοφώνου μας. Από τότε που πρώτα ξεκίνησε το LGR σαν πειρατές, ήταν μέρα Σάββατο στις 8 Οκτωβρίου μάλλον, και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και είμαστε εδώ. Γεια σας. Modern LGR. Έτσι πιο σύγχρονο. Και πάντα στα FM. Ο Κωνσταντίνος Άρχιρος στη συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Άρχιρος έρχεται στο Λονδίνο, στο Iconic Roll Albert Hall, 5-22 Οκτωβρίου. One and only Argyros in London at the Roll Albert Hall, October 22nd. Official radio partner χορηγός επικοινωνίας το LGR London Greek Radio.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR.

We call this a potpourri, τραγούδια αφιερωμένα, τραγούδια από την δεκαετία του 80. So 80s LGR Classic Gold. Και να γιορτάσουμε τα ανεπίσημα γενέθλια του ραδιοφώνου μας. Στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου μας σαν πειρατές. Λοιπόν, να πούμε και για τον καιρό μας, αφού μας έχουν μείνει μόνο λίγα λεπτά. Εφελώδης καιρός με ξεσπάσματα δροχής σήμερα το πρωί. Τοπικά εντονής. Όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αργότερα το απόγευμα με εμφάνιση ηλιοφάνειας. Ανεμόδης απόψε ο καιρός θα γίνει ξηρός και εύρυο ουρανό και πολύ λίγα σύννεφα. Μέγιστη θερμοκρασία 16 βαθμοί. After a rainy start to the weather in London, the rain should clear up by lunchtime. Afternoon, some sunny spells breaking through, with highs of 16. Have a little quick check out on the lineup for the rest of the day. Σε λίγο έρχεται, σε λίγο μάλλον μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Παναγή. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, 7 με 8 The Will Hour, Χρήστο Λοϊζίδης and Olympia, brought to you by GN Law.

Αυτά από μένα για σήμερα. Αμέσως μετά έρχεται ο Βασίλης Παναγή με την εκπομπή Mid Morning Wednesday. Και απόψε στις 7 το βράδυ θα είναι η εκπομπή μας που βγαίνει κάθε μήνα, πρώτη Τετάρτη του μήνα, The Will Hour and Estates on Wills, Estates and More. Ο legal expert Χρήστο Λοϊζίδης παρέα με την Ολυμπία. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στο LGR. Keep it tight, keep it locked in. This is LGR one and only. One LGR, one name. Έναν και μοναδικό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Ο καιρός μας σήμερα είναι λίγο παράξενος, βροχερός και χαμηλότερη η θερμοκρασία από χθες. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε λίγο τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 11. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: Πάρ το, λέει ο Πάνος Γκιάμος, τηλέφωνο μπροστά μου και πες του ότι τα φτιάξαμε. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Παναή, καλημέρα. Καλημέρα στον Κόκο, καλημέρα στον κύριο Κίκο, καλημέρα σε όλους στις οικογένειές σας εκεί στο Edmonton. Εύχομαι να είστε καλά. Θα ακούσουμε τραγούδια και θα σας κάνω και αφιέρωση λίγο πιο ύστερα. Καλημέρα να πω σε όλους ανεξαιρέτως. Και οπωσδήποτε αγαπητέ κύριε Παναή, θα έχουμε και λαϊκά λίγο μετά το μεσημεράκι. Μείνετε μαζί μας λοιπόν και θα περάσουμε όμορφα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ακούστε για τον καιρό έτσι πιο αναλυτικά. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και με βροχούλα. Ευτυχώς πήγα την ομπρελίτσα μου, την πήρα μαζί μου. Τώρα χρησιμοποιώ τα λεωφορεία και περιμένοντας στη στάση είδα κοσμάκι και δίχως ομπρέλες. Πάρτε ομπρέλες, πάρτε ομπρέλες να έχετε, γιατί βρέχει, βρέχει, βρέχει και θα βρέχει συνέχεια σήμερα μέχρι και το απόγευμα, μέχρι και τις 5 η ώρα. Έτσι λένε τα προγνωστικά εδώ, οι ειδικοί, ξέρω και εγώ. Προς το παρόν είναι 100% η βροχή, 15 βαθμοί Κελσίου και θα αρχίσει να πέφτει και πιο κάτω παρακαλώ. Γύρω στις 6 ώρα θα είναι στους 12 βαθμούς και στις 7 η ώρα στους 11. Και το παράξενο είναι ότι θα σταματήσει η βροχή και, αγαπητή κυρία Άννα, θα βγει και το φεγγάρι, βεβαίως, βεβαίως, για να γράψουμε επιτέλους και κανένα ποίημα. Και το φεγγάρι θα μείνει μαζί μας μέχρι το πρωί σε 7 και 13 λεπτά που θα ξημερώσει με το καλό. Χαμηλή η θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε γέλιο αύριο. Όλα συμβαίνουν, όλα, όλα. Ήλιο, βροχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και λέει και ο κύριος Πανέης να ακούμε το LGR, να ακούμε μουσική και άστο να βρέχει έξω, λέει. Άστο να βρέχει. Εντάξει κύριε Παναή μου, καλημέρα και σε εσένα και στην οικογένειά σου και στον κύριο Κόκο και στον κύριο Κίκο και θα ακούσουμε, ξέρω σας αρέσει πολύ ο Στράτος Κύπριος. Θα ακούσουμε και Στράτο Κύπριο και Καζαντζίδη αργότερα μετά το μεσημέρι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Για να ρίξουμε και μια ματιά στα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Πιάνει δουλειά το κυπριακό FBI. Αυτοί θα βρίσκονται στο πιντάλιο. Τι αλλάζει στην αστυνομία? Όλες οι υπηρεσίες που θα πάγονται σε αυτό και ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Για πότε κλείδωσε σε εισαγωγικά η νέα συνάντηση Νίκου Χριστολουδίδη με τον Τουφάν Εγχιουρμάν. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άρχισαν να φαίνονται οι πιέσεις στην Αντλία. Ζήτημα αξιοπρέπειας σε εισαγωγικά, κανονικά έξω από το προεδρικό, η εκπαιδευτική, γιατί δεν τους άρεσε η νέα πρόταση ΙΠΑΝ. Πότε κάνει πρεμιέρα στην Κύπρο η Μαγκάμπη και πόσος κόσμος θα είναι στις κερκίδες? Και εδώ μια φωτογραφία με την Άννα Νεβίση και τον Νίκο Γκαρβέλα. Γιατί, λέει, χώρισαν το 1992 και πώς ένας μεγάλος έρωτας έγινε σχέση ζωής. 7η Οκτωβρίου 2023, η ημέρα που άλλαξε η Μέση Ανατολή, ενώ λεπτούς η γη στις 6 και 29 λεπτά στη μνήμη των θυμάτων. 3 χρόνια από την βάναυση εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Νέες ταυτότητες, πώς προχωρούν οι διαδικασίες μετά την απόφαση για τα ονόματα των γονέων? Οδηγεί προσοχή κυκλοφοριακό κομφιούζιο λόγω τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο. Κόλαφος η ελεκτική για ακάμα. Εντοπίζει σοβαρές ανομίες και παραλήψεις. 5 χρόνια μετά, κοινοτάρχης καταδικάστηκε το 2021, επανεξελέγει και πάφθηκε το 2026. Ξάφρισε περιφραγμένο σταθμό της ΑΕΚ και αποθήκη εταιρείας στο κελί 36χρονος στη Λεμεσό. Έβαλαν το όπλο στο όχημα, είδαν το γατάκι στο δρόμο, κατέβηκαν και κύριε, λέει, σου και τον περιβόλησα, λέει, 13 φορές. Ακούσε εκεί. Έβαλα, λέει, το όπλο στο όχημα, είδαν το γατάκι στο δρόμο, κατέβηκαν και το πυροβόλησαν 13 φορές. Κύριε, λέει, τι να πει κανείς? Τι να πει κανείς? Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα. Προχωράμε παρακάτω. Θα πάμε να δούμε λίγο, για να δούμε. Έχουμε τραγουδάκι, τραγουδάκι, και μετά θα γυρίσω πίσω να δούμε, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφτανε

0: Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς και breaking news. Κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα newsbomb.gr, όπου θα δούμε τα ελληνικά έντυπα. Στην Πάτρα, λοιπόν, αποκλεισμένος ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας, ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας. Και ο κάτω. Στην Λαμία, Σοβάς έπεσε πάνω στους μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερις στο νοσοκομείο και κάποιες φωτογραφίες εδώ δείχνουν ότι πραγματικά έγινε αυτό το συμβάν. Στη Λαμία, λοιπόν, στην Ηλιούπολη, το συγκινητικό αντίο σε εισαγωγικά του Δεμλούζιου Γυμνασίου, στην διευθύντρια ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη, φεύγει ως η δική μας Κική. Ωραία πράγματα αυτά. Η κυρία Κελεκίδου και ο Βολάνης και ο Ζαζόπουλος καταθέτουν, λέει, στην Γάδα για το κύκλωμα του Καμπούρη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Η σκληρή απάντηση βύση σε καρβέλα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Ζήτησε, ακούσε εκεί, 1,5 εκατομμύρια. Απειλούσε ότι, λέει, θα με κατάστρεφε. Τόσες αγάπες πήγαν χαμένες. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, λοιπόν, μεταξύ καρβέλα και βύση. Εσύ μιλάς, λέει, για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Η σκληρή απάντηση βύση σε καρβέλα. Θα πάμε, λέει, κόντρα και όπου βγει. Ζήτησε, λοιπόν, 1,5 εκατομμύρια και απειλούσε, λέει, ότι θα με κατέστρεφε. Κύριε, λέει σου. Λοιπόν, μισός αιώνας βύση καρβέλας, έρωτες, καυγάδες, ρήξεις και ένα 12 που έμεινε στην ιστορία. Εκτός Ελλάδας, ο Αλτέκ Ριζάι κυκλοφόρησε σαν αστυνομικός με περιπολικό που είχε φάρο και διέφυγε μάλλον στην Αλβανία. Απάτη εις βάρος του ΕΒΓΑ. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα για Καμπούρη, Συνούλη και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ελληνικά έντυπα. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, παρακαλώ, 7 Οκτωβρίου 2026. Πιάστηκε, λέει, ο εξοικειωμένος λύκος μετά τις δύο επιθέσεις. Μεταφέρεται στον Ακρούρο, στην Φλόρινα. Και ο καιρός, λοιπόν, αλλάζει και στην Ελλάδα. Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο καιρός? Και μαζί είναι εδώ, εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και έχετε πρόσβαση, πείτε, παρακαλώ, στο newsbomb.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Ο καπετάνιος στο Ορμούς, η πιο ακριβοπληρωμένη δουλειά στον κόσμο, μισθός 100.000 δολαρίων, μπόνους 50.000 δολαρίων. Ο καπετάνιος, λοιπόν, στο Ορμούς παίρνει 150.000, παρακαλώ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους. Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ. Και εδώ και πάλι Δημητρακόπουλος για Βύση. Την επιστολή την έγραψε μόνη της. Μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα. Απίστευτο, λέει. Ζευγάρι που πήρε διαζύγιο έφτασε στα δικαστήρια για την κυδαιμονία. Ακούστε εδώ. Την κυδαιμονία του σκύλου της οικογένειας. Πήγαν στα δικαστήρια και όσα πάρει το σκύλο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 7 Δεκάτου 2026, Νόμπελ Χημίας 2026, νικητές η Ανρί, το είδαμε και χθες, η Γκανγκάν και Σένζο Σουάι, για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Υπόθεση Καμπούρη, ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση, λέει ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Στην Ηλιούπολη το συγκινητικό αντίο του Δελμούγιου Γυμνασίου, το είδαμε και πιο πάνω αυτό. Ο Γεωργιάδης, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός. Αυτά, για να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, τέλος στο ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Α, τελείωσε το ράδιο Αρβίλα. Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστος Βερέντινος, το μέλλον του Στούντιο 4 και η απάντηση στην τηλεθέαση. Εδώ ο κύριος Ρίτσαρντ Γκιερ, πώς γεννήθηκε ο αστικός μύθος με το τροχτικό που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Μισός αιώνας Βίσχη και πάλι καρβέλας, έρωτες, καυγάδες, ρήξεις και ένα 12 που έμεινε στην ιστορία. Η 7η Οκτωβρίου οι Ισραηλινοί που ήταν όμοιροι της Χαμάς κοιτούν μπροστά αλλά δεν μπορούν να ξεχάσουν. Μεγάλο ήταν το κακό. Λοιπόν, αυτά είναι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε την ώρα μας, 13 λεπτά μετά τις 11 και συνεχίζουμε. Θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα σε λίγο, τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων, παρακαλώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Νεβίση και προχωράμε. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Και η ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί θα μπούμε, κυρίες και κύριοι, και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σε κάποια πράγματα που θα αναφερθώ και έχετε πρόσβαση, μπορείτε να μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να βρείτε περισσότερα. Αεροπορικά ταξίδια, 30 νέοι κανόνες που αλλάζουν πτήσεις, αποσκευές και αποζημιώσεις. Τι αλλάζει από τις 23 Οκτωβρίου 2027 για τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, και για εκείνες που αναχωρούν από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκτελούνται από ευρωπαϊκή εταιρεία. Το τι αλλάζουν, και αν θέλετε να μάθετε και έχετε πρόταση, μπείτε στο info.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε περισσότερα. Εμείς σας δίνουμε τους τίτλους και εσείς μπορείτε να τα δείτε αναλυτικότερα τα θέματα. Το όχι του Ρούμπιο σε ερώτηση δημοσιογράφου για την Glyfoil και την Wall Street. Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει 15ετή περίοδο δοκιμασίας για τα νέα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποφύγει μία ακόμα περίπτωση σαν του Βίκτορ Ορμπάν. Κοιτάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα και πάμε πιο κάτω. Γαλλία. Δακρυγόνα στον δήμαρχο του Σαν Ντενί. Αναστολή μαθημάτων στα Λύκεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Η Κρίστα Πάικ, αυτή που είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αυτή είναι η Κρίστα Πάικ στην Αμερική, ξύπνησε, λέει, και μιλά 6 μέρες μετά. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στα χέρια, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο νοσοκομιακό κρεβάτι. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς, ο Νετανιάχου θάβει την αλήθεια, μνημόσυνα και διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Κορνέλ, πρόταση μορφής κατά της διοίκησης για τον χειρισμό της υπόθεσης ομαδικού βιασμού. Στην Βρετανία, πιθανή επίθεση του Ιράν με drones, οδηγίες της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αποσύρουν τα βομβαρδιστικά. Η ευνίδια λοιπόν απόσυρση των βομβαρδιστικών έγινε μια εβδομάδα μετά την σύλληψη 5 ανδρών από Βρετανική αστυνομία. Ο κύριος Ζελένσκι, η Ρωσία, λέει, ετοιμάζει μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, προσέξτε τον εαυτό σας. Το μήνυμα του Ουκρανού Προέδρου στους πολίτες. Κριστιάνο Νάτος, πάλι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ζητά, λέει, να τιμωρηθεί για την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλία, αλλά δεν αποσύρεται. Ο Ρονάλντο λοιπόν εγκατέλειψε το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας για το Nation League προλίγων ημερών. Γερμανία. Σύλληψη πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να εργούσε για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν. Και γυρνάμε και πάλι στη Βρετανία. Νέα σύλληψη για το επεισόδιο στην βάση ΡΑΦ. Πρόκειται, λέει, για την 7η σύλληψη για την ίδια υπόθεση. Τι είναι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της ΜΕΚΑΣ, το νέο αμυντικό δόγμα απέναντι στους Χούθη? Ντόλι Μπάρτον, ο ανιψιός της, φέρεται να χρησιμοποιεί σειρματόμπλεγμα και πινακίδες για να αποφύγει αγωγή. Χάλι Μπέρι, δεν θα έκανα ποτέ κακό στο παιδί μας, απαντά στην κατηγορία ότι κακοποίησε τον γιο της. Η ηθοποιός δίνει τη δική της εκδοχή μετά τον ισχυρισμό του πρώην σύζυγου της, Ολιβέρ Μπαρντινές, ότι προσπάθησε να πνίξει τον 13χρονο Ματσαίο. Κύριε, λέει σου. Ο Τραμπ επιτέθηκε με τρανσφοβικό όρο σε δημοκρατική, σε δημοκρατική υποψήφια που δεν ήταν τρανς. Νιντάλ Χασάν εγκρίθηκε εκτέλεση του δράστη του Φορντ Χούντ δια του φεκισμού, παρακαλώ. Η πρώτη από την δεύτερη την απόφαση ενέκρινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Πιο κάτω. Το μήνυμα εστάλει σε εισαγωγικά. Η Γαλλία εκτόξευσε τον νέο πυρηνικό της πύραυλο. Πνευματική πανόλη στην Ρωσία. Τι έχει γίνει γνωστό και ποιος είναι ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό είναι καλό. Αυτά λοιπόν ήταν τα διεθνή νέα. Έχουμε τις ανακοινώσεις μας, τις διαφημίσεις μας. Θα τις ακούσουμε, θα ακούσουμε τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, μείνετε μαζί μας. 11 και 25 λεπτά η ώρα μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793 054 981 or message at Hamos Live on Instagram.
5: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Aririvis Law, Plus Properties and Pi Media.
6: One, two, three, go.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τις δύο παρικιακές εφημερίες, οι οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Αύριο λοιπόν θα κυκλοφορήσει και η Παρικιακή και η Ελευθερία. Η Παρικιακή φτάνει εδώ στα γραφεία μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την διεύθυνση, και μπορείτε να τη βρείτε επίσης και σε διάφορους τόπους όπως Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και αλλού. Την Ελευθερία, την οποία διευθύνει ο κ. Μιχάλης Έλληνας, μπορείτε να την διαβάσετε και σήμερα την εφημερίδα που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη, αλλά αύριο είναι η νέα εφημερίδα και μπορείτε να την διαβάσετε. You can read today, Ελευθερία, www.elefteria.co.uk. Αυτά. Thank you very much για την πάντα καλή συνεργασία και με τις δύο εφημερίδες, και προχωράμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, στα 31 λεπτά μετά τις 11, να πω καλημέρες. Καλημέρες στην κυρία Δέσποινα, εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινα Σουτς. Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα, μου να είστε καλά, και σε όλο το προσωπικό. Εύχομαι καλές δουλειές πάντοτε και πολλές ευχαριστίες για τη στήριξη. Να πω καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates, και ευχαριστούμε πολύ για την πάντα πολύ καλή συνεργασία. Καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρη, στην κυρία Αναστασία Ούρης και στους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών, και να πούμε ότι είναι χορηγή μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Και λέω να χαρίσουμε σε όλους αυτούς που ανέφερα το γιασεμίν της πόρτας σου που ήρθα να το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, κυπριακό τραγούδι, μπράβο της, συγχαρητήρια. Μας αρέσει. Και θέλω να σας πω λίγο για το Hamlet. Εσείς που αγαπάτε το θέατρο, το θέατρο τέχνη λοιπόν παρουσιάζει την Κυριακή 11 του μήνα δύο παραστάσεις και το Σάββατο 10 του μήνα μία παράσταση. The Chester Collective is presenting its adaptation of Shakespeare's Hamlet, Ατέρατο Τέχνης, in Camden Town. Performance Saturday 10th of October. There are two

0: show times available on Sunday, 11th of October, at 1 o'clock p.m. and 5 p.m. Theatre Technis, 26 County Road, Camden, London, NW1TD. Director for Hamlet, Mark Prince. Lead actor, who plays Hamlet, Conrad O'Callaghan. A contemporary adaptation. Tickets, you can get some tickets online, www.theatrotechnis.com. Εγώ θα πάω να το δω, γιατί μου αρέσει ο Hamlet, αν και το είδα 3-4 φορές, αλλά αυτό είναι ένα adaptation, μια διασκευή, και μου αρέσει έτσι να βλέπω πως οι συγγραφείς σκέφτονται και κάνουν αυτές τις διασκευές, βασισμένες οι διασκευές πάντοτε πάνω στο original, αλλά κάνουν κάποιες αλλαγές. Θέλω να πάω να το δω, θα πάω την Κυριακή που μας έρχεται να δω την παράσταση. Αυτά. Λοιπόν, να χαιρετήσω, θέλω, για να προλάβω να χαιρετήσω όλους αυτούς που επιθυμώ να πω ονομαστικός καλημέρα. Θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και να χαιρετήσω την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό, τον Λουί Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Κάτω στο καφέ ενίο να χαιρετήσω τον Κώστα, ο Κώστας και η υπόλοιπη ομάδα του εκεί. Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, με το πλατή χαμόγελο. Καλημέρα στην κυρία Άννα και καλημέρα στη Μαρία. Επίσης καλημέρα εκεί στο Χάρη Γκέι, στον Τάσο και τον Νίκ, στον Νίκολα Σπρέντες και την οικογένειά τους. Εύχομαι να είστε καλά παιδιά. Τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου και την Επιτροπή της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε. Χαιρετώ τον Δώρο τον Μούλο, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο, τον Τάσο του Χάνα. Και πριν φύγω από το Χάρη και να χαιρετήσω και το Λούτσια εκεί, τον Θανάση, τον Γιάννη, την Χριστίνα και τους υπόλοιπους, με πολλές ευχαριστίες. Και επίσης YNS απέναντι τα καλά παιδιά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά. Έχουμε τα διαφημιστικά μας, να τα ακούσουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Λονδίνο. Κωνσταντίνος Αργυρός returns to the Royal Albert Hall for one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night. Για να δούμε, sponsored by Garis Capital and Alpha Bank London and official radio partner London Greek Radio. Έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Χορηγός είναι το Garis Capital και Alpha Bank London και official χορηγός radio partner London Greek Radio. Βεβαίως, κάθε παιδιά να ευχηθούμε στους συνεργάτες και στους διοργανωτές και να πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ξύπνος έγειρος 7 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρες να πω εκεί στο Δήμος Continental, στον Μάριο και την Ειρήνη, 8 Green Lanes, Palmer's Green. Σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Στα Αστέρια, καλημέρα and good morning to Cleaners United. Good morning to the boys and the girls and thank you very much for your services. Good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα στο Αρώμα, εκεί τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα. Καλημέρα στο Παπινόντας, στο Διόνυσος, στο Βίλτον. Καλημέρα στο Κουζίνα Εξπρές, στον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Μάμπος Πίστρο. Τι κάνετε, κύριε Νάκη μου και κυρία Άρτεμις. Καλημέρα στον Ρόζερ Γκρέκ. Καλημέρα στο Κίκης Μπούτσερς και στο Ζούρτος. Καλημέρα στο Taste of Cyprus και όλα τα κορίτσια και τα γόρια εκεί. Ιδιαίτερα καλημέρα στην Ειρήνη, πάντοτε χαμηλαστή. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα, λίγο πιο κάτω είναι το καφενείο Νικοσία και απέναντι ο Κυπρέος. Καλημέρα και στο Wild Bee και στον Στέλιο και στον Θείο. Εύχομαι να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Άρωμα. Και μετά από αυτό έχουμε και το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Η Κύπρος αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμανε ότι είναι αναγκαία η επανένωση της Κύπρου με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι σε συνθήκες ενδυνόμενου ανταγωνισμού, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων και την πρόθεση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του χαρακτήρισε την Ελλάδα σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών σε περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και στην ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως τόνισαν στις δηλώσεις τους στις κοινές δηλώσεις οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη και του Διευθυντή της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Χρήστου Ανδρέου. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι η δύναμη δεν αλλάζει δομές για να αλλάξει οργανογράμματα, αλλά αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της για να γίνει πιο αποτελεσματική στην ασφάλεια του πολίτη και της χώρας. Από πλευράς του, ο κ. Ανδρέου σημείωσε ότι στόχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της θα κριθεί από το έργο και τα αποτελέσματά της. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, διαρθρώνεται σε 4 υποδιευθύνσεις και εντάσσεται σε κοινό σχεδιασμό με κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, την επιχειρησιακή διερεύνηση, τις οικονομικές έρευνες, την τεχνολογία και την διεθνή συνεργασία. Μεγάλο βήμα για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αναμένεται να καταστεί νέα υπομελέτη νομοθεσία στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την δίμευση αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και χωρίς καταδίκη από δικαστήριο, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι θα συσταθεί νέα υπηρεσία διαχείρισης, στην οποία θα συμμετάσχουν μέλη του φόρου εισοδήματος, της ΜΟΚΑΣ, της αστυνομίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Η υπηρεσία θα προχωρήσει σε δίμευση περιουσιακών στοιχείων και θα υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και ενδιάμεσης πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Η νομοθεσία καλύπτει και περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν σε τρίτους, συγγενικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Δύο μέρες κράτησης αποφάσισε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο προσώπων που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στην Πάφο. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 16χρονο, ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και τρίτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών. Εναντίον των τριών διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμυλήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβολού όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, την Κυριακή 56χρονος κατήγγειλε ότι εντόπισε νεκρό τον γάτο του σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του κλιμακίου για τα ζώα και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου, τα οποία προχώρησαν σε εξετάσεις. Κατά την νεκροτομή που διενεργήθηκε στο ζώο, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβολόπλου. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται. Δεξαμένο πλοίο Κυπριακών συμφερόντων με τη σημεία Λιβερίας στελήθηκε στις Φλόγες μετά από επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος ανοιχτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια από το πλοίο τα 23 μέλη του πληρώματος Ινδικής Υπηκότητας, χωρίς να αναφερθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ή ως βορειοδυτική, ασθενείς ως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνδρο Σαββίδη που μπορεί να ακούει αυτή την ώρα, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

τυχιώνει όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, να χαιρετήσω την κυρία Ελευθερία που μου πήρε τηλέφωνο νωρίτερα και ήθελε, λέει, να ακούσει ένα καράβι από τη Χιό. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ελευθερία. Ένα καράβι από τη Χιό. Νάτι λοιπόν εδώ την Γλυκερία, η οποία θα μας πάρει στο καράβι από τη Χιό.

τραγούδι και για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εδώ να κάνουμε μια αναφορά στην εκδήλωση που γίνεται, κυρίες και κύριοι, στις 21 του μήνα εκεί στην Κυπριακή Πρεσβεία, στον χώρο λοιπόν του Cyprus House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB, όπου εκεί ο Dr. Γεώργιος Νικολάου, επιστήμονας του διαστήματος, θα αφηγηθεί, θα τραγουδήσει, θα παίξει κιθάρα, και η Έλενα Χατζιαυξέντη, ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός, θα αφηγηθεί και θα τραγουδήσει. Είτε σας συναρπάζει η αστρονομία, είτε σας γοητεύει η μυθολογία, είτε απλώς αγαπάτε τις πρωτότυπες παραστάσεις ζωντανής τέχνης, το Space on Stage, ο ήλιος υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία που ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στον κόσμο της επιστήμης και των τεχνών. Η κράτησή σας μπορεί να γίνει μέσω του Eventbrite, είναι δωρεάν είσοδος, αλλά θα πρέπει να κάνετε κράτηση. Τετάρτη λοιπόν, 21 Οκτωβρίου 2026, εκεί στο Cyprus House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση. Οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην ιστοσελίδα του Cultural, CYHCL, και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, θα το δώσω, 0207 321 4148. Να πω ότι την ερχόμενη Κυριακή, αυτή την Κυριακή που έρχεται, στις 8 το βράδυ, έχω μία συνέντευξη η οποία είναι με την Έλενα Χατζαυξέντη και τον Dr. Γιώργο Νικολάου, οι οποίοι μου μιλούν για τους εαυτούς τους, καθώς και επίσης για την παράσταση αυτή. Την συνέντευξη θα την μεταδώσω μετά την Κυριακή και στον LGR. Επομένως, θα το ανακοινώσω πότε, για να γνωρίζετε, για να μάθετε περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, κυρίες και κύριοι, όπου η θαυμάσια Έλενα Χατζαυξέντη θα μας τραγουδήσει διάφορα τραγούδια μαζί με τον Dr. Γεώργιο Νικολάου. Τώρα θα την ακούσουμε στο «Τι τα θέλεις τα λόγια», Έλενα Χατζαυξέντη.

Χρήστος Διονυσίου και μας έφερε στα 33 λεπτά ακριβώς μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 33 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Κόκο, τον Παναή, τον κύριο Κίκο, τον κύριο Σπύρο εκεί στο Southgate, τον κύριο Κορνίλιο και την οικογένειά του, σε όλους εκεί στο Edmonton, 4 με 6 χιλιάδες κυρίες και κύριοι.

Βεβαίως. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στους φίλους του Καζαντζίδη. Χαιρετώ λοιπόν τον Σαββάκη. Γεια σου ρε Σαββάκη, τι κάνεις, και ευχαριστώ για τα σίκα. Λοιπόν, δεν τα έφαγα όλα, έφαγα αρκετά, τα απόλαυσα, τα φύλαξα και θα συνεχίσω να τρώω. Ήταν αρκετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Σαββάκη μου, να είσαι καλά. Χαιρετώ και τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια και εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Το ίδιο θα πω, ένα καλωσόρισες στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού που του αρέσει ο Καζαντζίδης, και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο τραγούδι, εάν μας ακούει, θα το χορέψει. Βραδιάζει λοιπόν Στέλιος Καζαντζίδης, αγαπητέ φίλε Τόνι, πάμε να το χορέψουμε. Εσύ εκεί και εγώ εδώ στο στούντιο. Φύγαμε.

0: Έχουμε 11 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος και η καθημερινότητα. Παρακαλώ, πάμε. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι της Junior Eurovision. Είναι ο Χάρη Γεωργίου, ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο μας στην φετινή Junior Eurovision που θα γίνει στην Μάλτα. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν και ψηφίστε τον Χάρη και με την ελπίδα να κερδίσει. Εμείς το ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πολύ καλό παιδί, ταλαντούχος και θα πάει ψηλά, είμαι σίγουρος. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Άρη Γεωργίου λοιπόν εκπροσωπεί την Κύπρο μας στην φετινή Junior Eurovision στη Μάλτα. Κάθε επιτυχία χάρη ευχόμαστε. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνήσατε. Είχαμε καλή επικοινωνία σήμερα με αρκετούς από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Εγώ πέρασα θαυμάσια και εύχομαι και εσείς το ίδιο να περάσετε καλά. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί. Αύριο είναι Πέμπτη και θα είμαστε μαζί στην μία η ώρα, Ρονδίνου, μέχρι και τις 4. Απογευματάκι λοιπόν. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Να έχουμε αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε, να αγαπάμε αλλήλους. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για την Κύπρο μας, για τους μετανάστες, για αυτούς που θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, για τους πρόσφυγες γενικά. Θέλω να πάω έσω μου, χαρισμένο σε όλους τους πρόσφυγες, σε όλους τους μετανάστες, χαρισμένο στην κυρία Μαρία που της αρέσει, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Εύα μου για την επικοινωνία, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές. Αχιλλέας λοιπόν ερμηνεύει «Θέλω να πάω έσω μου» σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστίες πολλές. Λοιπόν, με συγχωρείτε, Ζαχαρίας ερμηνεύει. Λοιπόν, Κύπρος Χαραλάμπους, η μουσική. Πάμε, σας αφήνω, να είστε καλά. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Να είστε καλά. Bye bye.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

0: Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: LGR

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

γίνεται. 9 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα DEX. Τετάρτη απόγευμα εδώ, 7 του Οκτώβρη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και βρίσκεστε αυτή την ώρα. Δυναμώστε εντάσεις. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ. Taking you through right here on London's number one official Greek music FM station. Rain across the capital. La

Dan Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Εμείς οι δυο θα γράψουμε. London Great Radio, Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: LGR 103,3. Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Just coming up to 20 minutes to 6. London Greek Radio, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text, όπου κι αν είστε αυτή την ώρα. Συντονισμένοι εδώ, παρέα, μέχρι τις 7. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά όμως. Wherever you may be, at home, in the car, at work. Enjoying this lovely weather. Keep it LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR, London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros.

0: Athena Mall, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

0: Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή.
1: Habibi, yalla.
0: Taking you through for another 15 minutes. Right here on London Greek Radio. Mikhailidis, Tatex.

0: 7, 11 λεπτά πριν τις 7 και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 εδώ. Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ. Στις 7 ακριβώς it's the Will Hour, a very an Olympia with Χρήστο Λοϊζίδης, Put to you by G and Law. So keep it locked right here on London Greek Radio. Να τους κάνετε παρέα. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο 4 με 7. Back tomorrow, drive time. Keep it right here on London's number one official Greek music FM station. Σας αφήνω με τη μουσική και τα λέμε αύριο.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: πάστα.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Laden Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.